Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
1: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 4.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Πρωταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστός με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 5:30.

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 6. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 6:30.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 7.

103,9.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 7:30.

Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

σώματα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
1: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
1: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
2: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
1: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
3: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
0: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Χαρά Βέρα.
0: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
1: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
0: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
1: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
4: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
1: Μινι Μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
1: Πάντα δίπλα σου.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥ η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 8.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
1: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
5: Όταν δακρύζε, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
3: Μαρία Νομικού.
6: Παρήγγυλα του φεγγαριού να'ρθει να σε κοιμή.
4: Βάσια Φράγκου.
6: Μαζί σου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 8:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιαννη.
3: Έλα σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
6: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Βγείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία.

0: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
1: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
1: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
1: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
1: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 9.

ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
4: Σύφτη μου τα διάρη και παραπονιάρη γιατί...
2: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιων μου μάτια. Σαν με κοιτούσα λύσω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο πολυχρόνης κορές στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και πολυχρόνης κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
6: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
5: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
11: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
12: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
13: Η ώρα είναι 9:30.

0: τα μηνεϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στις

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Daily Couscous

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, 5η 30 Ιουλίου, προτελευταία μέρα. Εγώ να πω χρόνια πολλά στον μπαμπά μου. Να το πω, είμαι και είναι
1: δουλειά του. Να χαίρεσαι τον μπαμπά σου.
0: Ναι.
1: Να το χαίρεσαι. Παιδιά, ο μπαμπά του είναι ένα πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο, πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Ναι. Μην ακούτε αυτά που λέει και καλά ότι είναι το.
0: Βασανίζομαι εγώ. Αλλά είναι καλό άνθρωπο. Πολύ. Μου, δεν έχει πολύ. Να κάνει με το αν είσαι καλό ή κακό το να βασανίζει του άλλου.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν,
1: καλώς ήρθατε.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Για σένα που δεν θέλεις να βασανίζεις για να βρίσκεις τις καλύτερες τιμές, σου λέμε είναι εκεί. Πας, έχεις τη μάσκαρα, ένα όπλο οικονομίας και πάρα πολύ απλά αγοράζεις και ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Δεν θέλω να στερήσει τίποτα. Γι' αυτό το λόγο συμμετέχεις και σε μεγάλους διαγωνισμούς και σε μεγάλες κληρώσεις. Κάθε Σάββατο, επειδή γιορτάζει 50 χρόνια Μασούτης, ένα προϊόν είναι σε τιμή πάτωμα σχεδόν μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Οπότε τι άλλο να σου πω. Το μόνο που να σου πω είναι κατέβει στο application για σένα που θα πας και διακοπές, να μην πληρώνεις ρε παιδί μου πολλά και στις διακοπές να βγαίνεις κερδισμένος.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο, συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Mm-hmm.
0: Και επιστρέφουμε ακόμα πάρα πολλά να πούμε.

0: καμπάνες. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει, νομίζω ότι ουρλιάζω σε κάποιες στιγμές, αλλά είναι από τη χαρά. Είναι από το. Θέλω να σου πω ότι έχω πάρει αυτά τα raspberry, τα οποία είναι συγκλονιστικά.
1: Λοιπόν,
0: τα οποία τα έχω
1: raspberry
0: καταψύξει.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτά ή όχι,
0: άκου.
1: Έλα. Ναι. Κάνουμε και ASMR σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή τρώει raspberry με σοκολάτα. Αυτό είναι το concept της φάσης.
0: Γιατί πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Τρώμε το φρούτο.
1: Ναι, ναι.
0: Τρώμε και το γλυκό.
1: Ναι.
0: Και συνδυάζουμε δύο απολαύσεις σε μία.
1: Ναι. Κοίταξε, γενικά δεν είναι ότι.
0: Υγεία.
1: Ναι, και απόλαυση.
0: Και απόλαυση.
1: Εντάξει, έχουν τις θερμιδούλες τους και αυτά, δεν θέλουν να
0: συζητήσουν. Εδώ οριακά το αγγούρι έχει θερμίδες. Έχει τρεις θερμίδες, τις έχει. Τις τριμαδιασμένες έχει τρεις θερμίδες.
1: Τι είναι τρεις θερμίδες, Παναγιώτη μου, από εδώ με την τουαλέτα να πας και έχεις κάψει τρεις
0: θερμίδες. Ναι, βρε, κοριτσάκι μου, όμορφο.
1: Ανάσα, να πάρεις και τρεις θερμίδες.
0: Αυτό όμως το κακόμοιρο, τα 100 γραμμάρια ναι. Έχουν 90 θερμίδες.
1: Πόσα γραμμάρια είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου τώρα, το συνολικό του.
0: 150.
1: Πόσες θερμίδες έχουν τα 100?
0: Όχι, τα 100 γραμμάρια δεν έχουν τόσο. 300 έχουν.
1: Τα 100 με 300, που σημαίνει ότι αν αυτό είναι 150. Αυτό όλο έχει 450 θερμίδες.
0: Τίποτα δεν είναι. Μία σοκοφρέτα.
1: 450 θερμίδες έχουν και 100 γραμμάρια φράουλες και μαζί με άλλα 100 γραμμάρια κότατς και μαζί με δύο αυγά και μαζί με αυτό. Και...
0: Λοιπόν, πάμε να κόσουμε ανδρομάχη και επιστρέφουμε. Που χαλάς το όνειρο.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου. Και την Καρμπή μοναδική.
1: Εγώ, στα όνειρά σου, στις διακοπές στην
0: Ελλάδα. Έρχεται ένα συγκλονιστικό άλμπουμ με την Κέντι Καρμπή με πολύ ωραίες επανεκτελέσεις. Τα αντρικά τραγούδια του Φίβου τα πειράζει. Είναι, λες, ρε παιδί μου, και τα τραγούδια αυτά έχουν γραφτεί για την Κέντι. Εγώ αυτό έχω να πω. Ίσως γιατί ήταν και η περίοδος που συνεργαζόντουσαν, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς τότε, ο Φίβος με την Κέντι?
0: Η Κέντι ήταν η πρώτη μουσα του Φίβου, να σου θυμίσω. Στο πρώτο mainstream καλλιτέχνη που έγραψε ο Φίβος ήταν η Κέντι Καρμπή.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Δεν το ξέρεις.
1: Ήξερα ότι συνεργαζόταν, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν
0: ο πρώτος
1: μουσα του.
0: Βέβαια.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τους πρώτους δίσκους της Κέντι Καρμπή τους είχε γράψει ο Φίβος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όχι, μάλλον η Κέντι Καρμπή ήταν η Κέντι Καρμπή και ο παραγωγός του δίσκου της Καρμπή του έδωσε την ευκαιρία του Φίβου. Ο Γιάννης ο Δουλάμης. Γι' αυτό το ξέρω, επειδή έχω ακούσει την ιστορία από τους δύο.
1: Άντε ρε, μάλιστα.

0: Daily Couscous.
1: Σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ρε παιδιά, η Τζέννη. Ποια Τζέννη? Η Κατζίγιανη.
3: Έλα σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιανη με όλο της το επιτελείο.
6: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.
6: Να πω

0: 7.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι εδώ. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι. Παναγιώτη. Απαρένθεση τώρα, άσχετο. Είχα μια συζήτηση τώρα με την κουμπάρα μου που ερχόμουν εδώ πέρα. Η κουμπάρα μου έχει τρομερό. Γενικά, σε διαπιστώνει μεγαλώντας ότι έχει μια φοβία με τη θάλασσα και το συζήτησα με τις προάλλες. Και ήμασταν πέρσι το καλοκαίρι συγκεκριμένα και είχαμε πάει στη Σύφνο. Και εμείς ήμασταν στη Σύφνο τέλος πάντων και βάζουμε μια μάσκα και πάμε και λέμε μια χελώνα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η κουμπάρα μου για κάποιο λόγο είχε πάει στη Μάνη και τις χελώνες φοβάται πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί τις φοβάται τις χελώνες. Έχεις δει το στόμα της χελώνας πώς είναι μέσα?
0: Ναι.
1: Που είναι όλο σαν αγκάθια, μικρά αγκάθια. Γι' αυτό λοιπόν είχε μπει και είχε δει η κουμπάρα μου το στόμα της χελώνας και είναι στη Μάνη λοιπόν. Η κουμπάρα μου εντάξει είναι και πάρα πολύ ντροπαλή. Φοβερά ντροπαλή. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγει με το μαγειό. Ναι. Και δει τότε ήταν ακόμα περισσότερο κιόλας. Τώρα είναι λίγο πιο cool. Και είναι λοιπόν και κολυμπάει στη θάλασσα στη Μάνη έτσι. Και έτσι λέει ο κουμπάρος μου, Λάγια μου, λέει, δεν θέλω να σε ζωρίσω, λέει, να σε αγχώσω, αλλά ακριβώς δίπλα σου κολυμπάει μια χελώνα.
0: Nice.
1: Η χελώνα. Μου λέει, γυρίζω το κεφάλι μου, βλέπω τη χελώνα. Για πότε μου λέει, βγαίνω στην παραλία έξω, ανεβαίνω τη σκάλα. Οπότε βγαίνω στην παραλία. Δεν με νοιάζει να έρθει η πετσέτα κοντά μου εκείνη την ώρα για να σκεπαστώ. Δεν με νοιάζει τίποτα. Βγαίνω στην παραλία, αρχίζω και φωνάζω τρέχοντας. Το έκανα σε. Και τελικά είδα πριν από λίγο καιρό ότι αυτή η χελώνα στη Μάνη καρέτα-καρέτα πήγε να φάει το χέρι μια τραγουδίστρια. Τη που πήγε και τη δάγκασε στο ισχύο.
0: Ναι.
1: Και πήγε. Αυτή η χελώνα είναι.
0: Ναι.
1: Και λέει, ένιωσα ότι θα μου κόψει κομμάτι. Και στον άλλο του πάρω μου λέω, είδε, είχε δίκιο. Λοιπόν, και εγώ την κορόιδευα.
0: Καντάδα από απόν.

0: Είπε αυτό είναι ο Θοδωρή Φέρη. Έχουμε του λογοκέφαλου, έχουμε δηλαδή και τι χελώνε με λίγα λόγια.
1: Ρε, το έχει δει του μα τυχερό. Παιδιά, το αν δεν έχετε δει
0: η χελώνα δεν είναι φιλικό ζώο. Απλά λόγω από τα παραμύθια και από όλα αυτά μα έχει γίνει πολύ συμπαθέ σαν ζώο. Γενικότερα.
1: Όντως δεν είναι.
0: Θεωρώ ότι αν δεν τα πειράζει τα ζώα, δεν σε πειράζουν. Απλά μην πηγαίνει και γυρεύοντα.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ είχα πάει στο πέρσι στον Παλαιλίκη. Ήμασταν όλοι και κολυμπούσαμε εκεί με τις χελώνες.
0: Τι νομίζετε, τα αδελφίνια που είναι μέσα στη θάλασσα, ξέρει τα αδελφίνια. Κοιμούνται με το ένα. Δεν είναι φιλικά. Κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό.
1: Συγγνώμη, τι είναι, δεν είναι φιλικά τα αδελφίνια.
0: Δεν είναι φιλικά τα αδελφίνια. Είναι κάποιε ράτσε αδελφίνια οφιλικέ. Τα αδελφίνια, μια αδελφίνια δεν είναι φιλικά.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθουν και να σε φάνε, ας πούμε.
0: Να σε φάνε, όχι, να σε τραυματίσουν μπορούν.
1: Αλήθεια.
0: Να σε πνίξουν, δεν θα σε φάνε.
1: Τι!
0: Ναι.
1: Τι!
0: Άστε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Η μικρή Ηλένια ανακαλύπτει τον κόσμο της θάλασσας.
1: Ρε, τι λες!
0: Λάθος, αυτός είναι ο Λέσης Βρετός. Τι να σου πω.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα, εγώ έχω συγκλονιστεί. Και το θέμα δεν είναι ότι ανακαλύπτει τον κόσμο της θάλασσας. Είναι ότι ξαφνικά αποφάσισα να πάω να κάνω και scuba diving, να κάνω τέτοια πράγματα. Και μέσα σε ένα τέτοιο έχω ακούσει λαγοκέφαλους, χελώνες που δαγκώνουν, καρχαρίες που ξαφνικά έχουν βγει σε όλη την Αττική. Τα δελφίνια ότι δεν είναι φιλικά. Κάτι τεράστιους τόνους λέει που έρχονται και σε σπρώχνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν το ξέρω ότι να ενώ πετάει όταν ξεκίνησε να ανακαλύπτει τη θάλασσα, σταμάτησε κατευθείαν.
1: Ο Χαρτατό, τι έκανε, λέει.
0: Η Νάσα, ρε παιδί μου, ψάχνει όλο το εναέριο, το διάστημα κτλ. Όταν ξεκίνησε να ψάχνει τη θάλασσα, σταμάτησε.
1: Αλήθεια. Γιατί?
0: Σφραγίστηκε. Άγνωστο. Πολλοί λένε ότι αυτά που βρήκε ήταν πολύ έντονα και φοβιστικά.
1: Παναγιώτη, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Εντάξει. Συγγνώμη που σε ενημερώνω.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα Μνημονική Ραδιοφωνία 103,9.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιων μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
3: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
8: Οκ.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί.

0: Το φαγητό περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
1: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 11. Και η Λυκουσκούς

0: Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Λένα Γουίλιαμς είναι απέναντί μου. Για σένα που. Θέλεις μια ωραία πετσέτα θαλάσσης. Πήγαινε στη Βιοκαρπέτ να πάρεις τις ωραιότερες.
1: Απλά μας, στη θάλασσα κάνανε... μην πεις.
0: Γιατί μωρέ. να μην πεις πολύ βαθιά. Να προσέξεις. Έλα στην Αμοργό. Έχει το έντυπο. Έλα στην Αμοργό που θα σε προσέξουμε. Και έλα και στην Αμοργό να δεις τι ωραία που περνάμε. Για σένα όμως που θέλεις να κάνεις και το μπαλκόνι σου, πώς το λέμε, να νιώσεις επειδή είσαι στον καζόν.
1: Αυτό.
0: Οπουδήποτε. Μπορείς να πας να βρεις χαλί γκαζόν. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Το είδα, έπαθα σοκ. Είναι συγκλονιστικό. Το πήραμε την περάτα μας. Ναι. Είναι σοκ. Πας στη Βιοκαρπέτ βασικά και ξέρεις, στη Βιοκαρπέτ στο μυαλό μας την έχουμε ότι είναι μόνο για χαλί. Καμία σχέση πλέον στη Βιοκαρπέτ. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Σοβαρές προσφορές ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Συγκλονιστικά λευκά είδη, παιδιά. Συγκλονιστικά λευκά.
0: Πολύ καλή ποιότητα. Ναι. Και εγώ θα σου πω ότι στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, η μοκέτα ήταν κάτι μουντό, μονότονο. Παιδιά, έχει τόσες ποικιλίες.
1: Αυτό δεν είναι
0: μοκέτα.
1: Απαραίτητα καλό στην περίπτωση του Παναγιώτη, βέβαια.
0: Ναι, αλλά για σένα που ξέρεις τι ζητάς σαν τις high five, πας εκεί πέρα. Και βρίσκεις αυτό που πραγματικά έχεις στο μυαλό σου. Εγώ αυτό έχω να σου πω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένας μασούτης είναι στην παρέα σου, δεν θέλω να το ξεχνάς αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί είσαι στον Daily Couscous, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, έχεις τη μάσκα του ενόπλου οικονομίας, κατεβάζεις το application του μασούτη και μέσα στον τεδραστικό χάρτη βρίσκεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου, έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του μασούτη και επίσης δεν θέλω να ξεχνάς ότι βλέπεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, την προσφορά της ημέρας και φυσικά έχεις και τα coupons και τα e-orders όπου είναι έτσι διαθέσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα daily throwback.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous, το Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα κλέψω εκκλησία σοβαρότατη, αλλά δεν με πειράζει. Καθολούλου δεν με πειράζει. Μουσική στίχη ανήκουν στον Φίβο. Ας αυτό μου θα σου γράψει το δεύτερο σου δίσκο. Είναι ένα τραγούδι του 1996 και είναι άνδρας ο καλλιτέχνης. Εντάξει. Μην κρύβεσαι άλλο.
0: Ναι. Μην κρύβεσαι άλλο.
1: Ναι, ναι. Και μην προσποιείσαι. Τα έμαθα όλα. Τι κάνεις.
0: Ποια είσαι.
1: Ποια είσαι.
0: Μου είπαν για σένα.
1: Ναι.
0: Πως είναι η ζωή σου.
1: Πολλές ιστορίες.
0: Και απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Και αν τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει. Με όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, Μπιλ Κάρας. Τι συζητάμε τώρα.

0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα
1: σου. Και κάνουμε σαφάρι στις επιτυχίες, παιδιά. Αλλά έχουμε, νομίζω ότι πραγματικά το έχουμε τερματίσει πια στο σαφάρι στην τρέλα εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, περνάει ο καιρός, πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάμε κι εμείς. Οι ανθρωπούλες, λίγες διακοπουλίτσες τέλος πάντων να κάνουμε.
0: Διακοπουλίτσες.
1: Λίγες διακοπουλίτσες να κάνουμε στον άνθρωπο και να επιστρέψουμε.
0: Διακοπουλίτσες.
1: Διακοπουλίτσες. Δεν κάνουμε διακοπουλίτσες, επανειδητοποιώ.
0: Διακοπουλίτσες.
1: Τι είναι, διακοπάρες.
0: Τέλος πάντων, βλέπουμε και ανθρώπους που κάνουν διακοπές που δεν θέλαμε να τους βλέπουμε, πεις να κάνουν σαν φόλο. Η σίγαση. Δίκιο έχεις.
1: Έβλεπα τις προάλλες ένα ρεπορτάζ με. Για τους billionaires που πάνε και κάνουν διακοπές στη Μύκονο, το έχεις δει αυτό? Για τους billionaires τέλος πάντων που πάνε και κάνουν διακοπές στη Μύκονο.
0: Δεν έχω την billionaire.
1: Από κοντά δεν έχεις την billionaire?
0: Έχω δει. Δουλεύω για
1: ένα. Σωστό. Και το θέμα είναι ότι έλεγαν ρε παιδί μου ότι και καλά έχουν τόσο πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και είναι τόσο πολύ περιορισμένες οι διακοπές που έχουν να κάνουν, που έρχονται ξέρω εγώ στη Μύκονο, πίνουν ό,τι πίνεται. Και μετά εκείνη η δουλειά τους, γιατί σε αυτούς είχε συνέντευξη, ουσιαστικά είχε συνέντευξη νοσηλευτές, οι οποίοι τους καλούν αμέσως μετά το hangover, που μπορεί να είναι χάλια, ξέρω εγώ, να τους κάνουν τις ειδικές τους ειδικούς ορούς, ώστε να τους επαναφέρουν για να μπορέσουν κανονικότητα την επόμενη μέρα να ξανακάνουν αυτόν τον κύκλο του αλκοόλ και του ποτού. Ναι, για να γίνουν χάλια.
0: Τι να πω.
1: Τίποτα.
0: Όπως το βρίσκει ο καθένας.
1: Καλά.

0: Κυπριακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηνιακή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα που είμαστε έτσι εδώ παρέα. Θα σιγά σιγά πλησιάζει και αυτή η εκπομπή εδώ στο τέλος της, η αλήθεια είναι.
0: Τι.
1: Δεν το είπα.
0: Πώς ετοιμάζετε για διακοπές όσοι δεν έχετε πάει ακόμα? Εμείς επειδή δεν έχουμε πάει, σας τα λέμε. Ναι. Σε τι φάση είστε?
1: Σε φάση που μαζεύουν τα πράγματά τους προφανώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχετε οργανώσει τα πράγματά σας. Δηλαδή, με παίρνει εμένα τις προάλλες ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: θέλω να πάω αμοργό. Θέλω να πάω 9 μέρες.
1: Εσύ θες να πας αμοργό?
0: Εγώ είμαι αμοργό, βρε παιδί μου, τότε που θα είναι. Okay. Και έχω και σπίτι. Τι θέλω να πάω?
1: Ναι.
0: Θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι 9 μέρες. Ναι. Θέλουμε ένα σπίτι γιατί θα είμαστε δύο άτομα κτλ. Θέλουμε να νοικιάσουμε και ένα αυτοκίνητο. Και έχω αυτό το budget.
1: Ναι.
0: Του λέω: πάρε ένα κάμπινγκ, ένα τηλέφωνο. Μπορεί να σε φιλοξενήσει. Γιατί δεν υπάρχουν καταλήμματα.
1: Έτσι είπες. Σαν άνθρωπο.
0: Ξέρει, φίλε, να σου πω κάτι. Αρχικά, τα μπάτζετ τα οποία συζητάνε είναι αλλού. Είναι σαν να μην ξέρεις που πας. Mm. Δηλαδή, αν θες να μείνεις σε ένα καθαρό κατάλημα, σε ένα κατάλημα το οποίο έχει κάποιες ανέσεις. Δεν είναι, ας πούμε, από την εποχή του βομβαρδισμού της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, μοιραία, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν αυτή τι περιπτώσει.
1: Πάνε, γιατί δεν υπάρχουν καλά στα καταλήμματα που είναι.
0: Χρέπια.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα αφήνει ένα ζευγάρι.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις. Μιλάμε για τα διάφορα πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω ότι αν δεν έχεις βρει έναν τρόπο να έχεις κλείσει κάποια πράγματα, είναι δύσκολη.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τρόποι στα μέρη στα οποία βρισκόμαστε. Ακόμα και που είναι η μόνιμη μας κατοικία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην έχει πάρα πολλούς κόσμους τη δυνατότητα να πάει διακοπές.
0: Καλά, μπορεί να πας και ένα φίλο σου, παιδί μου.
1: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν τρόποι. Μπορείς να πας ένα φίλο σου. Ναι. Μπορείς να βρεις και να ξεκλείψεις χρόνο. Δηλαδή, ακόμα ξέρεις τι συνειδητοποιώ εγώ. Ότι ακόμα και το να κάτσεις στο σπίτι σου τρεις μέρες. Χωρίς να κάνεις τίποτα όμως. Τίποτα. Ζερό. Μηδέν. Να είσαι δηλαδή στο κρεβάτι σου, στον καναπέ σου, στο σαλόνι σου, στο σπίτι σου, εκεί που αισθάνεσαι άνετα. Και απλά να ξεκουραστείς. Ακόμα και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο.
0: Κοίτα. Θεωρώ ότι το burnout δεν έχει να κάνει με τη σωματική κούραση. Έχει να κάνει με την ψυχική.
1: Αλήθεια, το λες.
0: Και την εγκεφαλική. Ναι. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει και λίγο παραστάσεις, αν δεν πας να κάνεις σε μια ωραία θάλασσα κτλ.
1: Σίγουρα. Δεν εννοώ να κλείσεις πίσω, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν επιλογές. Είναι και η χώρα μας τέτοια που τις δίνει τις επιλογές αυτές, έτσι.
0: Σπάστε το, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Αυτό είναι λοιπόν 5η 30 του Ιούλη και κάπως έτσι αποχαιρετάμε. Αύριο όμως ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σου. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι εμείς μέχρι το 15 Αύγουστο είμαστε ντάμα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Οπότε μην φοβάσαι τίποτα. Καθόλου. Είμαστε εμείς εδώ για σένα.
1: Θα σας κάνουμε την καλύτερη παρέα και την καλύτερη συντροφιά. Μέχρι τότε όμως.
0: Bye. Φιλάκι.

0: Daily Couscous.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: Μαρία Νομικού.
1: Παρήγγειλα του φεγγαριού να έρθει να σε κοιμή.
2: Βάσια Φράγκου.
1: Μαζί σου έμαθα να ζω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Αν θα σε χάσω, θα χαθώ.
0: Βασίλεια.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
10: Γύρισα.
9: Πήρες απορρυπαντικό.
10: Πήρα.
9: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
10: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
9: Α, τι.
10: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
11: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
12: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
15: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
16: Η ώρα είναι 12:30.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
5: Ποια Τζέννη?
4: Η Κατζίγιαννη.
5: Έλα σου λέω.
6: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
7: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
8: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
6: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή,

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τελευταίο Throwback Thursday, παιδιά, για αυτή τη σεζόν και πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Όχι επειδή τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, αλλά επειδή πηγαίνουν διακοπές και επειδή έχουμε περάσει τόσο όμορφα όλη αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Josephine λοιπόν έρχεται με το εγώ σε ελάχιστα λεπτά, παρόλο που δεν είμαστε καθόλου εγωκεντρικοί.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και οι επιτυχίες οι οποίες είναι του παρελθόντος και έρχονται εδώ πέρα στο μέλλον. Πόσο ωραία τα λέω, η άτιμη. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το φανταστικό πρόμο που έγινε για τη συνεργασία Κατερίνας Λιόλιου Σάκη Ρουβά, έχουμε να πούμε, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα Λιόλιου με το «Η δική μου η τρέλα» είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πριν έτσι 2-3 χρονάκια. Οπότε αποφάσισα να το ξανακούσουμε. Ήταν νομίζω από τα τραγούδια που κάπου εκεί πέρα άρχισε να γίνει το μεγάλο μπαμ. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Εσείς, Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και OG με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα Κλίμη στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
4: Όταν δακρύζε, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
2: Μαρία Νομικού.
5: Παρήγγειλα του φεγγαριού να'ρθεί να σε κοιμεί.
3: Βάσια Φράγκου.
6: Μαζί σου έμαθα να ζω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Αν θα σε χάσω, θα χάσω.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
9: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
8: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
9: Okay.
8: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
9: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
10: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
11: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
10: Πάντα δίπλα σου.
12: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
13: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
14: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
15: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
16: Η ώρα είναι 1:30.
17: Be Viral Radio Show

Ψάχνω, παιδιά, τόση ώρα με πιο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα πάμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή σιγά-σιγά. Ψάχνω, σκεφτόμουν δυτικές συνοικίες. Όχι όμως, κυρίες και κύριοι. Κώστα Μαρτάκη θέλω, με αυτό το τραγούδι εγώ μεγάλωσα. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, λοιπόν, θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Θυνά κλειμί στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και μόνο καλοκαίρι θέλω να αισθάνεστε. Όχι καύσωνα, καλοκαίρι, το ωραίο, αυτό που αγαπάμε, αυτό που ερωτευόμαστε και φυσικά λέμε σ' αγαπώ.

Έχουμε πολλές συνήθειες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και συγκεκριμένα στο Throwback Thursday μας, όπως ξέρετε. Φυσικά όμως, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Θα πάμε έτσι στο μακρινό, θα έλεγε κανένας, 2026. Προφανέστατα, όπως καταλαβαίνετε, κάνω πλάκα. Το γιατί με τυραννάς, παρόλα αυτά, έγινε έτσι ένα ωραίο remix. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι πάντα στις καρδιές μας, παρόλο που είναι σε μια δύσκολη συνθήκη τώρα, και μεταφέρουμε θετική ενέργεια.

Για να βρει το προσκήνιο αυτό το καιρό με τη συνεργασία τη με τον Άρτσι. Όμως ρωτάω, τη συνεργασία με τους Going Through τη θυμάστε? Αν ναι, σημαίνει ότι είστε της γενιάς μου. Έρωτα ή πόλεμο, λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι, για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και να καταλάβουμε ότι μερικοί μπορεί να έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Αχ, Θεέ μου. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μιας και έχουμε αναβήσει, θα μαζέψω και έναν Νίκο Καρβέλα, σας προειδοποιώ.

ναυαγούς όταν στα βαθιά ανοίγεστε. Είναι φορές που θυμώνω αλλά και βράζω. Από το θυμό δηλητήριο πανταστάζω. Τότε είναι που θέλω να σε κλείσω. Κι άλλοτε διάπλατα τα χέρια μου να ανοίξω.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
3: Μου, διάρει, και παραπονιάρει, γιατί...
1: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
13: Be Viral Radio Show.

Νίκο Καρβέλα, σας έχω τάξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε Throwback Thursday σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μέσα σε όλα, παιδιά, επειδή είναι και το τελευταίο Throwback Thursday μας για τη σεζόν, προσπαθώ να βρω και καλοκαιρινά τραγούδια. Το ψέμα δεν το θέλω, το ξέρετε. Εννοείται λοιπόν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές από αγαπημένο Νίκο Καρβέλα θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Και εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονίστε κατά τώρα μαζί μου και πιστεύετε ότι μόνο η Ελένη Φουρέρ έχει βγάλει τραγούδι αεροπλάνο, είστε γελασμένοι, παιδιά, γιατί σας έχω νέα. Η Λίτσα Γιαγκούση είχε κυκλοφορήσει το αεροπλάνο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ξέρετε ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Θα τη μάθετε όμως ελάχιστα λεπτά, γιατί έρχεται πολύ δυναμικά να την ακούσουμε στο Be Viral Radio Show. Αφήνω να κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά. Νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο, δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι, ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
3: Ποια Τζέννη?
2: Η Κατσίγιανη.
4: Έλα σου λέω.
5: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
6: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
7: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
5: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό?
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι?
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 2:30.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
13: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο έτσι πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο ακόμα. Και φυσικά σας θυμίζω το ότι ο Πάνος Κιάμος είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητα, αλλά φυσικά και σαν τραγουδιστής. Έχω πονέσει για αυτήν λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για εσάς που έχετε πονέσει και θέλετε να βάλετε ένα story, να μας κάνετε tag Be Viral Radio Show και Αθηνά Κλίμη, και φυσικά να το αφιερώσετε κάπου που μπορεί να σας ακούνε.

Η Κέρι Γαρμπή έχει επιστρέψει με νέο τραγούδι και συγκεκριμένα με νέο project, όπως με ενημερώνουν από το Control. Όμως, παιδιά, η Κιβωτός με τον Αντώνη Ρέμο που κυκλοφόρησαν στη καραντίνα είναι από τα τραγούδια της, νομίζω, έτσι της λίγο πιο νέας εποχής, αλλά και παλιά ταυτόχρονα, που τα αγαπάμε πολύ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε την Κιβωτός σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

0: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε και στην παρέα μας γιατί έρχεται Αντζέλα Δημητρίου με τη μαύρη λίστα προκειμένου να την αφιερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο που σίγουρα έχετε blacklist. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!
1: Blacklist. Όταν όλα σε τρελαίνουν, εδώ γυρνούν.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
5: Όταν δακρύζε, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
0: Μαρία Νομικού.
6: Παρήγγειλα του φεγγαριού, να έρθει να σε κοιμήσει.
4: Βάσια Φράγκου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιων μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Οχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
12: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
13: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
12: Πάντα δίπλα σου.
14: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
15: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
16: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
15: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
16: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
15: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230 29810.
16: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
0: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
1: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
17: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
18: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
19: Η ώρα είναι 3:30.

0: Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω, κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστα.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 4:30.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 5. Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και είμαστε εδώ και πάλι. Άλλη μια εκπομπή Like στη Μουσική, η πρώτη τελευταία εκπομπή Like στη Μουσική για φέτος. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα με υπέροχες μουσικές επιλογές και πολλά νέα.

Αίσθηση προκάλεσε, παιδιά, ένα βίντεο που ανέβηκε στα social, το οποίο έχει κάνει το γύρο, παιδιά, του TikTok, του Instagram, του Facebook. Ένας χαμός, παιδιά, του X και πάει λέγοντας. Και εγώ ήταν η Πάρος, και εγώ ήταν το βουνό, και από κάτω συνεχιζόταν το πανηγύρι. Ένα πανηγύρι, παιδιά, άλλοι χόρευαν, άλλοι γελούσαν, άλλοι διασκέδαζαν, και η Πάρος και εγώ ήτανε.

Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με το Θοδωρή Φέρι που έκανε μία συναυλία στα Χανιά. Παιδιά, ήπιε λίγο ο Θοδωρής Φέρις, τον κέρασαν εκεί οι τσικουδιές, οι κριτικοί, και έγινε ένας χαμοζαλίστηκε ο Φέρις, το είπε και δημόσια, γελούσε. Εντάξει βρε παιδιά, ανθρώπινο είναι και αυτό. Κάποιοι κάναν αρκετά αρνητικά σχόλια, αλλά οι περισσότεροι θετικά. Ανθρώπινο είναι και αυτό.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούσαν λύσω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
9: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψισταριά ταβέρνα.
8: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
10: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
12: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
3: Πάντα δίπλα σου.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
15: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 5:30.
0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: απλά είμαι εγώ. Στις τηλεοπτικές εκπομπές, παιδιά, στην τηλεόραση, ένας χαμός. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, αλλάζουν οι εκπομπές, καινούργια πρόσωπα, πέφτουν πολύ τα τηλεμεροκάματα, να το πούμε έτσι. Ξεχάστε τους μισθούς που παίρνανε και οι μεγάλοι παρουσιαστές. Γενικά η τηλεθέαση έχει πέσει πάρα πολύ στην τηλεόραση. Περισσότεροι ακούνε ραδιόφωνο και εννοείται παρακολουθούν TikTok.
1: Σε ποια οδό, ποιον αριθμό να σε ζητήσω

Στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά είναι η Κέτη Γαρμπή, μετά το όχι του γιου του Μάνου Χατζηδάκη να τραγουδήσει ο γνωστός ερμηνευτής τον Γιάννη τον Φωνιά σε συναυλία στην Πιερία την Κυριακή, παιδιά, που μας πέρασε. Η Κέτη Γαρμπή τοποθετήθηκε δημόσια για την απόφαση να μην επιτραπεί στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το κομμάτι και αναφέρει πως αυτή η κίνηση αποτελεί μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι.

Και Πετρετζίκης, παιδιά, δύο μεγάλα ονόματα, έτσι. Γιώργος Κακοσέος, μπαίνω στο καμαρίνι και βάζω τα κλάματα. Ήταν άσχημη περίοδος για μένα, είπε. Για ποιο μαγαζί αναφέρεται, ρε παιδιά, ο Κακοσέος, δεν καταλαβαίνω. Έτσι, τι έπαθε ο Κακοσέος, παιδιά, αφού μια χαρά πάει και ξεκινάει και συνεχίζει μάλλον στο ίδιο μαγαζί το χειμώνα.

0: καλύτερο ραδιοφωνό με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατζίγιαννη.
3: Έλα σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά! 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
6: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 6. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

ακούστε και αυτό. Απομακρύνεται προτομή του Μάνου Χατζηδάκη από το Άλσος Παγκρατίου λόγω αντιρρήσεων του γιού του.

αγαπημένα ζώδια και ατάκια στο καλοκαίρι. Στον έρωτα βάζει πρώτα το εμείς και μετά το εγώ, ακόμα και το καλοκαίρι. Παιδιά είναι παθιάρικα ζώδια και τους αρέσει το εμείς, τους αρέσει το εγώ και εσύ. Όχι το εγώ μόνο, έτσι. Μιλάμε για Ταύρο, Καρκίνο, Παρθένο, Ζυγό και Ιχθύς.

αγαπημένα ζώδια και τάκια στο καλοκαίρι. Υπάρχουν και μέρες που ξυπνάς και όλα μοιάζουν πιο όμορφα από ποτέ, ειδικά το καλοκαίρι, παιδιά. Αλλά είναι δίδυμος, καρκίνος, ζυγός, τοξότης, υδροχός και ιχθύ.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: Μαρία Νομικού.
1: Παρήγγειλα του φεγγαριού να έρθει να σε κοιμήσει.
2: Βάσια Φράγκου.
3: Μαζί σου έμαθα να ζω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Αν θα σε χάσω, θα χαθώ.
0: Βασίλεια Ποσχολίου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

0: αγαπημένο τραγούδι του χθες. Θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, «Ώρα να πηγαίνω».
1: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά, και αν υπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα και

Τυγκάριστο για άλλη μία χρονιά, ο Μπόρις Τζόνσον, η αγαπημένη του ταβέρνα, παιδιά, και τα αγαπημένα του πιάτα. Βλέπετε, όλοι διάσημοι κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Η εκπομπή Like στη Μουσική. Σας περιμένω αύριο στην τελευταία μας εκπομπή για φέτος, παιδιά, να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο, έτσι. Αύριο λοιπόν την ίδια ώρα με πάρα πολλά νέα. Φιλάκια από μένα, να προσέχετε πάντα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τόνε μάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα, πιάσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 7.

103,9.

Αττική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αττική Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
8: Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
10: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 7:30.

103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηνυκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 8.

Σταμινιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Σταμινιακή ραδιοφωνία 103,9.

ίδια σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare.pavlaevia.gr.
4: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
5: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
5: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
6: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
5: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
7: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω.
4: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
5: Χαρά Βέρα.
4: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
5: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
4: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
4: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
5: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρδουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
9: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
8: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
10: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
11: Γύρισα.
10: Πήρες απορρυπαντικό.
11: Πήρα.
10: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
11: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
10: Α, τι.
11: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
12: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
13: Μετά το φαγητό περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
15: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 8:30.

0: begin.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Βγείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
1: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 9:30.

κι όσα εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
3: Μου τα διάρη και παραπονιάρη, γιατί...
1: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιών μου μάτια, σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο πολυχρόνης κορές στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και πολυχρόνης κορές.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
6: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
10: Όταν δακρύζε Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
9: Μαρία Νομικού.
11: Παρήγγειλα του φεγγαριού να έρθει να σε κοιμήσει.
2: Βάσια Φράγκου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 10. Tonight.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έτσι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Tonight Radio Show στο Instagram, με τα μηνύματά σου και τις δικές σου έτσι απορίες, να τις λύσουμε παρέα, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Θα αυτήν η Ελένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιο είναι πολύ καλό μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχεις απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτος άνθρωπος. Όμως, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάς με την παρήδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, πείτε και λίγο σε ένας χριστιανός, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλος συνέχεια. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλια.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Tonight.

Night Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις, δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Με φοβίζει ότι κάποιος μπορεί να με αγαπήσει περισσότερο από όσο αγαπώ εγώ. Μάλιστα. Γιατί τότε νιώθεις μια περισσότερη ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχεις την καρδιά του, ρε παιδί μου. Και όσο και να λες ότι δεν σε νοιάζει, δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο που έχεις επιλέξει να είσαι μαζί του. Ούτε μπορείς να του κάνεις το μαρτύριο επειδή σε αγάπησε. Γιατί φοβάσαι και μην περάσεις και εσύ το ίδιο. Μην νιώσεις το ίδιο. Δύσκολο task. Αλλά πρέπει να το σκεφτείς και σοβαρά. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζιβάνης. Τι έχουμε καλοκαίρι.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Tonight.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίτου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαι εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης, οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της, λοιπόν, από το μεγάλο Βασίλη Καρά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 11:30.

Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω. Σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Άλλη μια εβδομάδα κλείνει. Έχουμε την καλύτερη μουσική που ακούμε καθημερινά για 2-3 ώρες. Και κάπου εδώ θα καληνυχτήσω. Καλό πουσουκού λοιπόν σε όσους κάνετε κάτι. Καλό βράδυ και

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.

αστροκέντητα τα μάτια σου φωτίζανε των ονείρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου σαν ψαράκι.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: να ζήσω θα ζω.
1: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
2: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε, τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα, ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε, σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι, και μετά το φλάσμα

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.